0: Αφέτα και βατά, Σαούδη, Μπακουμπά, Σελήνα, Ούζα, Βακίνη, Πισελή.
1: Ovintis, neimak informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

ήταν γάρο ή πάτησε. Ήταν γιατί δεν μπορούσα να φύγει με βιώματα λοκάλ, σε τέλε. Ο μη λαγόν δόκλη ουσί ήταν άρε λοκάλ. Αυτό είναι ήθελα δέλε, αλλά ήθελε μόρα σμαίδα την φάτη. Και depois, ήταν αυτό και κούτα πήρε.